Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίνιερον εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημαϊτσαβησίτ εμεπκάι νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακι εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ, έχον ενεύμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ βέβεφραν, αφ ον εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν ο

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίνιερον εν θόφον φεαταύσιν αυ εν ημάιτσα βυσίτ εμεπκάι νι εμνότην τε αμήν τε αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίν αρκηγή εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμονή εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είνιν νευσόντ μπέβολ χεν ου ο νοφ νεμ ο θέλιλ αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών αφναχμο εθβε μπεφραν αφ ου ον εν τεφγόμ νο ο εβολ εθβε φαϊ τεν οιε